0: ψημένη. Μη μαγαία μικρή μάγειε, μη πασία μικρή μαγειε.
1: Radio Télé Humilité 95.7 FM Stéréo.